Άνοιξ μάνα. Άνοιξε. Δεν σου χτυπάει ξένος. Χτυπάει ο γιος σου μάνα. Ο παραστρατημένος.